εγωισμό στο βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά.

Cooper to the

0: 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Baby girl is fine and 19. Raised on catfish and collard greens.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

ψιλοανησυχείτε όταν δεν μ' ακούτε, ε. Κοίταξε να δεις κάτι πράγματα, βερπέτη μου. Καμιά φορά τα πάνε όλα καλά από εδώ, δεν πάνε από εκεί. Και όταν δεν πάνε από εκεί, δεν πάνε από εδώ. Δηλαδή, έξω από εδώ και μακριά που λένε. Καλωσορίσατε στους 105,1. Είναι Παρασκευή και θα ψιλορωκάρω. Μεν το ξέρετε. Έτσι ήθιστε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. 20 περάσανε κιόλας, μάνα μου.

σήμερα βεβαίως εντελώς τυχαία. Μα εντελώς, όταν λέμε εντελώς, γιατί αυτά μόνο κατά τύχη μου συμβαίνουν εμένα. Ανακάλυψα ότι διαθέτω βραδιές από ένα υπέροχο μαγαζί. Τις άνοιξα και τρόμαξα. Ένα από τα καλύτερα μπαρ ρέστοραν του Ηρακλείου, με καθαρό ροκ. Δεν έχει ματαγίνει τέτοιο πράγμα και δεν πρόκειται να ματαγίνει, γιατί κανείς δεν τολμάει αυτό που τόλμησε ο φίλος μου ο Λευτέρης. Nightjar, Nightjar, για όσους το θυμούνται, ίσως από τα ωραιότερα μαγαζιά που έχουν περάσει από το Ηράκλειο. Άφησε εποχή και όνομα. Θα μου πεις το αγριεύατε? Όχι μόνο το αγριεύαμε, γούσταρε όλος ο κόσμος. Από 18 μέχρι 78. Ποια ήταν η καλύτερη βραδιά? Το κάθε βράδυ.

Καλημέρα σε όλο το όμορφο Ηράκλειο. Και υπάρχει και άσχημη πλευρά, αλλά αυτή δεν τη χαιρετάω. Ανήκει στσάλι.

Ένας-ένας καλέ μου κύριε, θα πάρετε όλοι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Βασίλη. Good day to Manchester. Γεια σου Γιάννο μου.

προφανέστατα δεν το είχες πάρει χαμπάρι, μάλλον πρέπει να είσαι πολύ νέος. Το Night Jar ήταν ακριβώς απέναντι από το Marine.

Εδώ είμαστε, αγόρι μου, και εδώ θα μείνουμε έως τις 2 και βέβαια θα καραροκάρομεν. Σου λέω, σιγά σιγά θα ανεβάζουμε τα γράμματα. Μην τρομάξουμε τον καλό κόσμο που έχει συνηθίσει στα ήρεμα. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ποτέ τη συντροφιά μας,

Panda. American Woman, said get away. American Woman. Είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κάθε σας εκδήλωση και πραγματικότητα και ονειρεμένη. Πανεύκολα μπαίνετε στο alexgialitakis.gr και τα βλέπετε όλα. Μαθαίνετε αυτά που σας χρειάζονται

μεγάλα παιδιά σας συμβουλεύουν για τα πάντα. Σας βρίσκουν λύσεις για όλα σας τα προβλήματα. Και σας βοηθάνε να ανεβάσετε την επιχείρησή σας εκεί που πρέπει. Όχι ότι και ότι, ότι πρέπει.

Αυθεντικούρες αγάπη μου, αυθεντικούρες, βινιλιάκια. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Είμαστε πιστοί στην παράδοση και μας αρέσουν τα αληθινά. Αυτά τα χωρίς πολλά ντουπου ντουπου, τζιπου τζιπου και γκουκου γκουκου. Καλημέρα στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Μας ακούτε παντού βεβαίως. Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, από Δευτέρα θα βγαίνουμε και από εκεί. Θα σας κάνουμε παρέα, θέτε δε θέτε. Το ξέρω μωρέ ότι θέτε, απλώς σας πειράζω.

Κοίτα, θα μπορούσα να δίνω πληροφορίες για τα τραγούδια, αλλά τώρα με την πληροφόρηση που έχετε μέσω Google, δεν χρειάζεται. Τι να σας πω τώρα. Τα αυθεντικούλη είναι. Van Morrison, Them. Το αυθεντικό, το Gloria.

0: don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I'll play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

επιστροφή ακριβώς από εκεί που σταματήσαμε. Είναι ψηλοδύσκολο να συντονίζομαι καμιά φορά, αλλά τα καταφέρνω. Μπορεί όχι τέλεια, αλλά μια χαρά τα πάμε. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε, φουρνιές ξένων έρχονται ακόμα από το βορρά, αλλά εξακολουθούν και έρχονται παράνομοι από το νότο. Είχαμε αφήξεις πάλι. Εξακολουθώ να ρωτιέμαι, αυτή η Frontex τι κάνει, καφεδίνει? Κοιτάνε αλλού, θα μου πεις, μεγάλη θάλασσα. Ξέρουν ακριβώς από πού έρχονται, πώς έρχονται. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τους σταματάνε, αλλά στα δικά τους κρατηπάνε.

Μανολάκη, το ξέρω. Και εμένα με εκνευρίζουν αυτά. Μην νομίζετε δεν τα βλέπω. Τα βλέπω, αλλά είπαμε. Θέλουμε να περνάμε όμορφα πράγματα από εδώ. Μιζέρια, νταουνιάσματα σε άλλες ενορίες. Αλλά, ναι, καλά το λες. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό για να βάλουμε μυαλό μετά. Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Φτιάξανε τη διάβαση, λέει, το είτε. Φτιάξανε διάβαση. Ζέβρα. Οι οδηγοί που περνάνε σαν τρελοί. Όταν δούνε πεζό πάνω στη ζέβρα σταματάνε. Λέω τώρα εγώ.

Είμαι από τους πολλούς πεπισμένους βεβαίως ότι το 80% των οδηγών του Ηρακλείου έχει αχρωματοψυχία. Γι' αυτό και δεν σταματάει στο κοκκινάκι, βρε παιδί μου. Το βλέπει μοβέ.

Αλέκαρα Χρήστο, ναι, αν δεν με σκουντάτε δεν το παίρνω και χαμπάρι. Μην νομίζετε, κάνω πολλά πράγματα συγχρόνως. Παρακολουθώ τα δύο τσάτ, τους δύο σταθμούς. Έχω το συμβούλιο μέσα στο βάθος τύπος. Τι να πρωτοκάνουν κι εγώ κακομοίρης.

Είναι γνωστό της Πασίρ, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά πάντα χαίρομαι όταν η ομάδα του νησιού φέρνει τέτοια αποτέλεσματα. Όφις, όφις, ολέ, ολέ, ολέ, άγγελε.

να ανεβάσω μου λίγο τα γράμμα. Ναι παιδί μου, πρόσεξε με. Και βέβαια αυτό που ακούς είναι μια βραδιά από τον Αιτζάρ. Τα τραγούδια βεβαίως που παίζανε τις βραδιές εκεί ήτανε όλα καθαρά Ρώμα. Σπανίως ακούγες κάτι της άλλο. Και ναι, ο κόσμος και έτρωγε και έπινε και χόρευε.

Κοίτα, παίρνεις το ραδιοφωνάκι σου, εμείς έτσι κάναμε. Και πας παραλία, η θάλασσα είναι να την πιεις στο ποτήρι σήμερα. Κάνεις μια βουτιά και εξακολουθείς να μας ακούς, βρε. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημά σου? Άσε που εκεί στα λίτα μεριά, το ξέρω, ο φιλαράκος μου έχει το ραδιοφωνό του στη διαπασόν και μας ακούει όλη η παραλία. Να πω ένα good day του Σταλίδα. Ξένος κόσμος γάρο. Never forget, you are listening 105.1 straight from Heraklion Creek. We are close to you Monday to Friday 12 to 2, bringing you the best in sound and a smile on your face.

Ευάγγελε, βρισκόμαστε στην εποχή των Αρπαχτών, ανέ. Εκατέβησαν όλοι οι καλλιτέχνες. Εντός ολίγου αναμένονται οι πολιτικοί. Πολύ χαιρετούρα. Πάρα πολύ χαιρετούρα.

Με τον παρδόν δηλαδή, τι να αναφωνήσουμε. Λοιπόν, με τσιγκλάτε, με τσιγκλάτε.

προσπαθώ να επανέλθω στην τάξη. Το είπε ο Βαγγέλη, το λέει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μωρέ, το είπε. Τα μέτρα στη ΔΕΘ, απάρετε τίποτα. Είναι μονή μου χαρακτήρα, οπότε πρέπει να φωνήσουμε. Ζήτω το μονιέ μου. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Έτσι μου ήρθε.

Να σου δώσω την απάντηση. Δηλαδή είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο γιατί, γιατί υπάρχουν οι ειδικοί που είναι δίπλα σου. Τι σχεδιάζεις, γάμο, εγγένεια, πάρτι γενεθλίων, οτιδήποτε μπορείς να σχεδιάσεις, είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Alex and George Γιαλιτάκης, consultants, σύμβουλοι. Συνεννοείσαι και ένα υπέροχα εξοπλισμένο van, van bar έρχεται στο χώρο σου και σου κάνει τη ζωή εύκολη. Και βεβαίως σε τιμές που δεν φαντάζεσαι. Έτσι απλά κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα.

Αυτό το Suzy Q ήταν σε μεγάλη ηλικία τα παιδιά, αλλά ήταν πάντα υπέροχοι. Πάμε παρακάτω, πλησιάζουμε να φάμε την ώρα, γιατί το πήραμε χαμπάρι.

0: fine.
1: Ναι, μόλις τώρα το είδα και εγώ, Κωστή. Φωτιά ανάμεσα σε Ζωνιανά και Λιβάδια. Έχει σηκωθεί και ελικόπτερο, ε. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Λίγη προσοχή. Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος πυρκαγιών. Να έχουμε όλοι το μυαλό μας να έχουμε για να μην τα χάνουμε.

0: Βρε καλό στο Σίμω. Άργησες αλλά ήρθες.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι μία.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρουν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1 μουσικό κανάλι. Αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα που καλά να πάτετε. Δηλαδή, ποιες προσέχατε. Έχουμε άλλη μία ώρα ροκ, γιατί η Παρασκευή είναι, ήθιστε. Και βεβαίως, θα το αγριέψω με λίγο. Κοίταξε να δεις, το αγριεύω είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουν πολλοί εντελώς διαφορετικά από ότι εμείς. Αν είσαι των παλαιότερων γενεών, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από όσα μαγαζιά, από όσες δίσκο, ας τις πούμε έτσι, έτσι τις λέγανε, πέρασα, το ροκ δεν έλειψε ποτέ.

Σας το είπα εκεί στην Νότια Κρήτη, αυτά που ζητάτε χτες ακούγονται σήμερα. Εδώ το έχω και το ακούτε. Για κάποιο λόγο αυτό το άσμα ζητιόταν πάντα ως γκαζολίνε. Ίσως να περιμένουμε τις αυξήσεις τιμών στη βενζίνη που έχουν έρθει σήμερα. Σημαντικό, δεν νομίζω.

Δεν πάμετε να με εκπλήτετε, βεβαίως. Ορισμένα από αυτά που μου έρχονται τα περνάω ακριβώς όπως είναι, Ανούλα. Μετά από έρευνες είναι αυτό, σίγουρα, Άννα, ε. Ο ανθρώπινος οργανισμός αναπτύσσεται μέχρι τα 25 χρόνια. Αλλά μάλλον ο όλος και η κοιλιά δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Σκασμένο, ε, σκασμένο.

Έλα ρε γύριο, 4 τόνους λαθρέα ποτά. Σίγουρα ήταν ποτά ή ήταν απτάλα. Κοίταξε, είναι γνωστό στους πάντες. Τουριστικές περιοχές πάντα είχαν το πρόβλημα των λευκών και των κίτρινων ποτών, ανέ. Ναι.

όπως έτσι στο θέμα, πάντα στην Κρήτη υπήρχε αυτό το... Δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, ρε παιδί μου. Με το που θα μπει ο Σεπτέμβρης, σταματάνε τα μπάνια. Θα μου πεις σχολεία και τέτοια. Τα σχολεία ανοίγουν στις 11. Ο καιρός βεβαίως του Σεπτέμβρη είναι πολύ καλύτερος από τον Αύγουστο, γιατί σταματάνε και τα μελτέμια και η θάλασσα είναι υπέροχη, αλλά... Εμείς αμέτη μου χαμέτη τα σταματάμε. Οι περισσότεροι, όχι όλοι,

Ευτυχώς που έχω και εσάς και μου τα θυμίζετε. Ναι, έχω αργήσει να χαιρετήσω τους επογούμενους στην Ηρακλείου. Όλους εσάς που κυκλοφορείτε με τα αυτοκινητάκι σας με τα δύο χεράκια πάνω στο τιμόνι. Μη σκαλίζεις τη μύτη σου, σε βλέπω. Λίγη προσοχή παραπάνω στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Α, ναι, και όταν βλέπουμε ζεύρα, μια που φτιάξανε και αυτοί στο ΙΤΕ, σταματάμε να περάσει ο πεζός. Λίγο παραπάνω προσοχή για τους delivery που βγαίνουν από όλες τις μπάντες προσπαθώντας για ένα μεροκάματο. Και σε όλα τα άλλα τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο του χώρου, μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ και την εκπαίδευση του προσωπικού σας, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια. Παραλληλά, σας βοηθάνε να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες, την κοστολόγηση, ώστε να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμούς ποτέ στην ποιότητα. Αν μπείτε στο αλεξάκι alexgialitakis.gr θα τα δείτε όλα, αλλά μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους με ένα απλό τηλεφώνημα 2815 1075 11. Κάντε τη ζωή σας εύκολη. 2815 1075 11. Άντε, avanti maestro!

Όπως θέλεις Βασιλάκη, τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν που να χτυπάνε τον όλο τους κάτω. Δεν είπα κό, όλος είπα. Θεωρείται κακή λέξη ο κόλος, ε. Ουψ, μου ξέφυγε.

105,1 μουσικό κανάλι. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είμαστε καθημερινά μαζί σας 12 με 2. Δευτέρα με Παρασκευή, προσπαθώντας να θυμίσουμε τι ακριβώς ήταν το ραδιόφωνο.

Μετά που θα αλλάξω με το ημίωρο θα σου πω όλη την ιστορία. Έτσι για να ξεκαθαρίσουμε κάτι τις που οι νεότεροι δεν το κατέχουν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι πολύ παλιοί, οι δεινόσαυροι, το έχουν υπόψη τους. Μετά όλα αυτά, μετά.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάνω. Η δύναμη του ραδιοφώνου είσαστε εσείς και όχι αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο σας κρατάει παρέα. 105,1 μουσικό κανάλι τελευταίο ενημείωρον, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, αλλά από Δευτέρα και σερά, whatever will be, will be.

Λοιπόν, έχουμε χρόνο, οπότε θα σας πω τη μικρή ιστορία που σας είπα πριν από το να αλλάξουμε ημίωρον. Ασχολήθηκα με την ξένη μουσική, πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ την ελληνική. Απλώς ασχολήθηκα με ένα είδος το οποίο σούπερ αγάπησα και το κράτησα μέχρι την τελευταία στιγμή το 2017 που εγκατέλειψα, όχι τα εγκόσμια, τη νύχτα.

53 συν 7 έτη. Ξεκινώντας από τους Rocks το 1964 παίζοντας drums, μετακινούμενο στο 1969 στην πρώτη δίσκο που άνοιξε στο Ηράκλειο, το Piper, το γνωστό Piper. Απορώ γιατί δεν έχει κάνει κανείς την προσπάθεια να το ξανανοίξει, αλλά εντάξει, η Αθήνα τρελαίνεται για τις δίσκο. Το Ηράκλειο καλά κρατεί το γάου γάου. Χωρίς τα μέσα που υπάρχουν τώρα, βεβαίως, βεβαίως, και με ελάχιστα δισκάκια και LP, βινίλια, βινίλια, ναι. Κατάφερα να δημιουργήσω ένα δικό μου στυλάκι, το οποίο στυλάκι έλεγε «Μη χαλάς το κομμάτι». Εν καιρό που ήταν δύσκολο να κρατήσεις μια πίστα γεμάτη κόσμο που χορεύει, δεν έκοψα ποτέ μου, μα ποτέ μου κομμάτι πριν να τελειώσει. Πώς τα κατάφερα και δεν μπέρδευα. Απλούστατα. Ένα ψηλό fade, βρε παιδί μου. Έτσι να χαίρεται αυτός που αγαπάει το κομμάτι που ακούει και να τα ακούει μέχρι τέλος. Όχι να ακούει το ρεφρέν, άλλη μόδα κι αυτή. 3 δευτερόλεπτα από κάθε τραγούδι. Τι να χάρεις. Χειρότερη μόδα, το μιξάρισμα του ιδίου στυλ, ιδιαίτερος της νέας μουσικής, που σε κάνει να μην καταλαβαίνεις αν έχει αλλάξει το κομμάτι που είναι 10 λεπτά σε ένα άλλο κομμάτι που είναι 18 λεπτά. Τι ωραία που περνάει ο χρόνος έτσι, ε. Εμείς θέλαμε εκατοντάδες τραγούδια για να περάσουμε μία βραδιά.

έτσι να το βγάλω από μέσα μου και να το ξεφορτωθώ, το είπα. Και υπάρχουν εξακολουθούν και υπάρχουν διασκεδαστές, δεν μ' αρέσει η λέξη DJ, οι οποίοι ξέρουν τι ακριβώς παίζουν και πού ακριβώς το παίζουν. Αλλά θα ρίξω το φταίξιμο στους μαγαζάτορες και στο κοινό που ξαφνικά φαίνεται κρατούσε αιώνες μέσα του το τσιφτετέλι και το έχει βγάλει όξο του. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλα τα μαγαζιά το ίδιο. Και από πότε, βρε παιδί μου, ο Έλληνας ήταν μόνο για πόνο? Δώσε πόνο. Σου δώκω μια κλωτσά στο καλάμι, σου πω εγώ. Μα με σκάσατε. Πάμε παρακάτω.

Τρέχει ο χρόνος και δεν τα προλαβαίνω όλα. Να είστε καλά που διαμισκώστε και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά δεν το πιστεύετε. Και αν δεν το πιστεύετε εσείς, κοίταξε να δεις, Αντωνάκη, θα σηκώνεις το πρωί, πηγαίνεις στον καθένα, θα λες, πού σου μη σε ματιάσω αγόρι μου, και όλα θα αλλάζουν.

Λοιπόν, για σας το λέω τώρα, για σας αγοράκια κοριτσάκια ή και αγοράκια και κοριτσάκια, γιατί όχι. Έχω δουλέψει με υπέροχους bartenders και bar women. Αν σοβαρά θέλετε να ασχοληθείτε και να γίνετε bartender ή barman ή barwoman, τα φιλαράκια μου έχουν το How to be a bartender σχολή. Μην νομίζω ότι είναι εύκολα και ότι είναι εύκολο επάγγελμα. Θέλει κόπο και υδρότα και πάνω απ' όλα γνώσεις. Και βεβαίως παίρνετε και επιστοποίηση που είναι αναγνωρίσιμη από το Global Cert. Υπάρχουν πολλά levels και σας το λέω και σας το ξαναλέω. Αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, δεν θα χάσετε. Φτάνει βέβαια να αφοσιωθείτε σε αυτό. Μπείτε alexialitakis.gr και μάθετε τα πάντα. Τα μαθήματα θα αρχίσουν, αλλά καθυστερούν ακόμα. Το ξέρετε, Οκτώβριο αρχίζουν, αλλά δεν χάνετε. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι 2815 1075 11. Θα τα μάθετε όλα. Μπείτε στη σειρά, μπείτε, αρπάξτε την ευκαιρία.

Πότε ρε Μανολάκη το ανακάλυψες αυτό? Εγκαταλειμμένα γιόταχή στους δρόμους του Ηρακλείου. Έλα καλέ. Υπάρχουν όλα που κοντεύουν να πατήσουν το χώμα. Έχουν λιώσει. Σκυλοβρωμούνε. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Να τα μαζέψουνε, καλά.

θα σε μαλώσω. Αυτό το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σχεδόν 2 ώρες πριν. Το είπε ο θείος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπαμε και αναφωνήσαμε ζήτω το μνήμου, του μονίμου. Μπερδεύει η γλώσσα καμιά φορά. Όλα τα μέτρα θα είναι μόνιμα. Παραλίγο να μου ξαναξεφύγει.

Κάτω τα χέρια, ρε Βασιλάκη, κάτω τα χέρια, Βασιλάκη. Εδώ ψηφίζω με τον άλλο που μοίραζε επιστολάς του Ιησού και περιμένουμε σώσιμον, μάλλον έσιμον πάμε. Τι περιμένεις, τι περιμένεις λέει. Ο Αντωνάκης λέει περιμένει να καταργήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το νόμο Κατρούμπαλου. Περισσύ, δεν μας συμφέρει,

Νομίζω ότι πρέπει να την κάνω σιγά σιγά σιγά. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους για την ομορφότερη παρέα που είχα τα τελευταία χρόνια. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Να έχετε ένα υπέροχο πουσουκού. Ελάτε να σας φτιάξω εγώ. Μην ξεχνάτε οι Ηρακλιώτες, την Τρίτη είναι του Αγίου Τίτου, άρα περπάτε.

0: βρέχω, ε. Του Αγίου Μίνα είναι κλειστά τα μαγαζιά. Ε, κλείστε το Αγίου Τίτου, ρε παιδί μου. Άγιος είναι κι αυτός. Είναι που είμαι πολύ της εκκλησίας.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MOR και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: των 5,1. Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 6.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, η μέρα που προσπαθείς να δείχνεις ακόμη σοβαρό στη δουλειά, αλλά μέσα σου έχεις ήδη φύγει. Το σώμα μπορεί να βρίσκεται ακόμη στο γραφείο, στο μαγαζί ή πίσω από το τιμόνι, αλλά η ψυχή, αχ αυτή η ψυχή. Έχει φορέσει μαγιό, έχει ξαπλώσει δίπλα στη θάλασσα και κρατάει ένα μοχίτο. Και όχι μόνο το κρατάει, έχει ήδη παραγγείλει και δεύτερο πριν τελειώσει.

Από εδώ και πέρα λοιπόν χαλαρώνουμε ότι προλάβαμε αυτή την εβδομάδα καλώς, ότι δεν προλάβαμε ας κάνει και αυτό λίγη υπομονή. Υπάρχει και η Δευτέρα, δεν χάνεται τόσο εύκολα αυτή, δυστυχώς πάντα επιστρέφει.

Και φυσικά Παρασκευή στο Ηράκλειο σημαίνει ότι όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα από τον ίδιο δρόμο και κατά προτίμηση από την ίδια λωρίδα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λαστείου. Να στείλουμε τη μεγάλη μας καλησπέρα και στο όμορφο Λασίθι μας. Εγώ είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ, 2 ώρες με, ελπίζω, ωραία μουσική, ιστορίες σίγουρα, χαβαλέ, ακόμα πιο σίγουρα, και τραγούδια που δεν μπήκαν τυχαία στη σειρά. Γιατί εδώ δεν πετάμε απλώς κομμάτια το ένα πίσω από το άλλο, κάθε τραγούδι έρχεται την ώρα που πρέπει ή τουλάχιστον έτσι θα λέμε αν κάτι πάει στραβά.

Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα, η 233η ημέρα του χρόνου. Μας απομένουν άλλες 132 για να διορθώσουμε όσα κάναμε στις προηγούμενες. Η αισιοδοξία, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει ανεξήγητη, αλλά επίμονη. Μεταξύ μας, Παρασκευή απόγευμα, ποιος κάθεται να μετράει? Εδώ με το ζόρι θυμόμαστε που αφήσαμε τα κλειδιά του σπιτιού. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6 και 43, θα δύσει στις 8 και 1 λεπτό. Δηλαδή, μόλις τελειώσουμε εμείς την εκπομπή, ένα λεπτό αργότερα θα σχολάσει και αυτός. Ωραίο πρόγραμμα, μαζί πιάνουμε δουλειά, μαζί θα φύγουμε. Και εγώ που θέλω να πάω την κόρη μου για μπάνιο στις 8 που της το έχω υποσχεθεί. Στο εορτολόγιο σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Απόστολου Θαδαίου, της Αγίας Βάσας και των παιδιών της, καθώς και του Αγίου Αλέξανδρου του Εν Εικόνιο. Γιορτάζουν ο Θαδαίος, ο Λεβαίος, η Βάσα, ο Θεόγνιος, ο Αγάπιος και ο Πιστός. Χρόνια πολλά σε όλους, ειδικά στον πιστό, γιατί στις μέρες μας, όπως καταλαβαίνετε, αν έχει καταφέρει να παραμείνει πιστός, αξίζει όχι μόνο χρόνια πολλά, αλλά και μπραβείο. Στον καιρό τώρα, καλοκαίρι στην Κρήτη, τι περιμένατε? Ζέστη, ήλιος και αέρας που αποφασίζει μόνος του ποιο χτέρισμα σας ταιριάζει καλύτερα. Η θερμοκρασία φτάνει στους 33 με 34 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι που τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ, δηλαδή το αντιλιακό μαζί σας. Και αν φοράτε καπέλο, κρατήστε το, γιατί θα κάνει διακοπές μόνο του σε κάποια άλλη παραλία. Από χθες το βράδυ, πρώτο θέμα στη χώρα, στον τομέα των αθλητικών, είναι η τεράστια νίκη του Όφη. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για μία ποδοσφαιρική νίκη, μιλάμε για μία πραγματική ποδοσφαιρική δήλωση. Όφη διάλυσε την Τζέσικα Σόφιας με ένα καθαρό, κοινικό, επιβλητικό 3-0 και ουσιαστικά βάζει το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Και προσέξτε τώρα το παράδοξο της ιστορίας. Σε μια εβδομάδα όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο μέτρησε μόνο πίκρες και ισοπαλίες στην Ευρώπη, έρχεται ο Όφη να γίνει η μοναδική ελληνική ομάδα που κερδίζει. Δεν είναι μόνο ότι κράτησε ολομόναχο το εθνικό μας ranking όρθιο στη βαθμολογία της UEFA, που από μόνο του αυτό είναι τεράστια υπόθεση, είναι κυρίως ο τρόπος. Μια ομάδα με πλάνο, με συγκέντρωση, που δεν μάσησε από το ευρωπαϊκό βάρος της φανέλας και έκανε το Παγκρίτιο στάδιο, που παρεπιπτόντως είχε και μια και περίπου 20.000 μέσα, να μοιάζει με απόρθητο κάστρο. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι αυτό το χειμώνα το Ηράκλειο ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές που μέχρι χθες έμοιαζαν με επιστημονική φαντασία. Ετοιμαστείτε να δείτε στην πόλη μας ονόματα επίπεδου Μίλαν, Γιουβέντους και την ευρωπαϊκή ελίτ να πατάει το χορτάρι του νησιού. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όταν δουλεύεις σωστά και πιστεύεις στο πλάνο σου, η Ευρώπη δεν σε τιμωρεί, αντίθετα σε επιβραβεύει. Τα ακούς, Ιβάν Σαββίδη, αυτά? Πού να τα ακούσεις. Μπράβο λοιπόν στον Όφη μας και ελπίζω να καταφέρει να κάνει το κόλπο γκρόσο και να παίξει στη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης.

από τον Όφη, πάμε να δούμε τι παίζουμε απόψε. Απόψε ταξιδεύουμε χωρίς διαβατήριο και χωρίς εκείνον τον συνεπιβάτη που χειροκροτεί μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο. Θα περάσουμε από νησιά, από Σενεγάλη, Τζαμάικα, Βραζιλία, Κούβα, πράσινο ακροτήρι, Βαλκάνια, Ισπανία και Γαλλία. Ένα διορό γεμάτο θάλασσα, καρναβάλι, έρωτα, πολιτική, τύψεις και ανθρώπους που εξακολουθούν να ψάχνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή όλους μας, απλώς με καλύτερη μουσική υπόκρουση. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Τελευταία προθεσμία για τα εισιτήρια για σινεμά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Και ανοίγουμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο συνέστημα της ζήλια που παίρνει δύο ανθρώπους και μέσα σε 5 λεπτά τους κάνει ανακριτή και βασικό ύποπτο. Το Jealous Guy γράφτηκε από John Lennon. Η πρώτη του μορφή είχε τον τίτλο Child of Nature και είχε γεννηθεί από το ταξίδι των Beatles στην Ινδία. Ο Lennon άλλαξε αργότερα τους στίχους, το μετέτρεψε σε μια ομοίη παραδοχή ανασφάλειας, ζήλιας και ενοχής. Ο Yusu Endur το ηχογράφησε το 2007 για τη φιλανθρωπική συλλογή της Διεθνούς Αμνηστίας για το Darfur. Έτσι ένα προσωπικό συγγνώμη γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας ανθρώπινου πόνου. Η ζήλια βέβαια παραμένει αυτό που ήταν πάντα, φόβος διμένος αστυνομικός.

Αυτός ήταν ο Άρνο Ελίας και το κολασόν. Η καρδιά μας εφερός εδώ. Τώρα σειρά έχει το γαλάζιο. Το χρώμα της θάλασσας, του ουρανού και ορισμένων μηνυμάτων που διαβάστηκαν αλλά δεν απαντήθηκαν ποτέ. Γιατί έρχονται η Ella Jul και το Chill and Groove.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο κυρίως, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Καραντί, παιδιά!

Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε. Άλλο αυτοκίνητο, άλλο

0: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος όνομος Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Αν νομίζετε ότι τα είπαμε όλα στο πρώτο μέρος, μόλις κάνατε το μεγαλύτερο λάθος της ημέρας. Αν τώρα συντονιστήκατε, ήρθατε την κατάλληλη στιγμή. Και αφού η Κούβα μας άνοιξε την πόρτα, έρχεται η Βασίλισσα της για να μας θυμίσει ότι η ζωή είναι καρναβάλι. Σέλια Κρούς, La vida es un carnaval. Το μήνυμα είναι απλό, δεν χρειάζεται να κλαις για πάντα επειδή οι δύσκολες στιγμές περνούν. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το εφαρμόσεις και σχεδόν αδύνατο όταν έχεις ανοίξει παλιές φωτογραφίες στις 2 το πρωί. Η Σέλια το τραγουδά όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν διαταγή. Θα σηκωθείς, θα χορέψεις και θα συνεχίσεις. Η ζωή είναι καρναβάλι, απλώς μερικές φορές βρίσκεσαι στο άρμα και άλλες σκουπίζεις το δρόμο μετά την παρέλαση.

Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Νικόλα το Σφουγγαρά που μας ακούει. Από πού, Νικό? Κάνε μας μια διευκρίνηση. Νίκο μου, μπήκα για ένα απλό ζέσταμα και βγήκα έτοιμος για guest star σε μεξικάνικη τηλενουβέλα. Από λεπτό σε λεπτό περιμένω να ανακαλύψω ότι είμαι και ο χαμένος δίδυμος αδερφός του Ενρίκε, έτσι. Τι Χουανίτα ψάχνω. Πότε θα σε ξανακούσουμε? Πότε? Τα έχω πει, Νίκο, να ξέρεις πάντως ότι όλη η μουσική παραγωγή του Ηρακλείου θα έπρεπε να πληρώνουν το γνωστό σφουγγαρόσημο.

Αυτή ήταν η Τρίο Μοκότο και το Now Agenda. Και οι αγαπημένοι μας Gypsy Kings με το Καμίνο. Ο δρόμος, ο δρόμος. Ένα κομμάτι που δεν είναι μόνο για μετακίνηση, είναι μια οικογενειακή μνήμη, εξορία, γιορτή και επιβίωση. Οι κιθάρες τους ακούγονται σαν να βιάζονται να φτάσουν κάπου, παρότι ξέρουν ότι το σημαντικότερο συμβαίνει στη διαδρομή, όπως πάντα, ε. Όπως το λέγει ο Καβάφης. Σημασία λέει δεν έχει το ταξίδι αλλά η διαδρομή.

Λοιπόν, μετά από επίσημη ενημέρωση, γιατί έλειπα, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη και από τον Νικόλα. Όταν το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς το μεσημέρι, ακριβώς όμως ο διακόπτης της λογικής κατεβαίνει και τα ηχεία παίρνουν φωτιά. Στο τιμόνι του μουσικού καναλιού, ο ένας και μοναδικός Νίκος Φουγκαράς, εντελώς αθεράπευτα και πανηγυρικά τρελαμένος. Δεν είναι απλά μια εκπομπή 12 με 2, είναι μια κανονική ομαδική συνάντηση κορυφής. Ο Νικόλας μαζί με τις άλλες 49 προσωπικότητες που κουβαλάει σε ένα σταμάτητο δίωρο που όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν προβλέπεται. Σοβαροφάνεια, στο βάθος κήπος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, γιατί οι εκπλήξεις καραδοκούν.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, τα είπαμε. Άλλο αυτοκίνητο. Άλλο

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Seal Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνοπολίση Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί. Και από το λιοντάρι, το Ράσταφάρι. Περνάμε στο κάλεσμα της μητέρας. Mama Call από Manu Chao σε μια Nomad Edit.

Ανησυχία προκαλούν τα ολοένα και συχνότερα περιστατικά με εξαντλημένους γήπες στην Κρήτη. Οι οποίοι εντοπίζονται σε εντελώς ασυνήθιστα σημεία, δυνατώντας να πετάξουν ή να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με ειδικούς και φιλοζωικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, τα μεγάλα αυτά αρπακτικά καταλήγουν εξουθενεμένα σε δρόμους, απόκρημνες περιοχές, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Εξαιτίας της ζέστης, της έλλειψης νερού ή και άλλων κινδύνων, όπως οι φόλες και η πολύωρη παραμονή στο αλμυρό νερό. Χαρακτηριστικά είναι τα περιστατικά με γήπα που στάθηκε πάνω σε κινούμενο όχημα στη Νεάπολη Λασιθίου. Έναν άλλον που βρέθηκε ανήμπορο στη μέση του ΒΟΑ κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Γήπα που προσγειώθηκε σε αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Αλλά ακόμη ένα που εντοπίστηκε στην παραλία Μάρμαρα ανάμεσα στις ξαπλώστρες, να δείχνει πως προσπαθεί να πετάξει χωρίς να μπορεί να τα καταφέρει. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου γήπας βρέθηκε ανάμεσα σε λουόμενους και ξαπλώστρες. Λοιπόν, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα άγρια αυτά ζώα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θέαμα για βίντεο και φωτογραφίες. Σε περίπτωση που εντοπιστούν, συνιστάται άμεση ενημέρωση οργανώσεων προστασίας άγρια ζωής, όπως η Άνιμα, η Αλκιόνη, η Δράση για την Άγρια Ζωή, χωρίς να επιχειρεί κανείς να τα πλησιάσει ή να τα μεταφέρει μόνος του.

Όσο για τους άλλους γήπες που κινούνται σε παρόμοιες περιοχές, αυτοί δεν έχουν ανάγκη.

Και από τη χορευτική μηχανή περνάμε στην αίμα. Κάποιος ρωτά γιατί το κάνει αυτό. Η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμα απαντήσει ικανοποιητικά. Αλλά η μουσική επιμένει στην ερώτηση. Magic System και αίμα. Το κομμάτι βασίζεται σε σύνθεση των μελών του συγκροτήματος του Ρεκούντα. Είναι ένα παράπονο προς την αίμα, μια γυναίκα που προκαλεί πόνο και σύγχυση. Γιατί το κάνεις αυτό, μια ερώτηση που συνήθως γίνεται όταν η ζημιά έχει γίνει ήδη. Και η απάντηση δεν πρόκειται να βελτιώσει και τίποτα,

Ή άμα δεν βλέπω να απαντάω, οπότε περνάμε γρήγορα στα Βαλκάνια, εκεί που οι ερωτήσεις λύνονται συνήθως με συνοπτικές διαδικασίες, χάλκινα πνευστά, γρήγορο χορό και μια ελεγχόμενη κοινωνική έκρηξη. Goran Bregovic, γεια γεια, ρίγκε ρίγκε, ράγια. Underground.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, κυρίως, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο στον αέρα για άλλα 24 λεπτά περίπου. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Πριν περάσουμε στη μουσική έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Τελειώνουν παιδιά για αυτή την εβδομάδα, τέλος. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Μην περιμένετε λοιπόν, πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

0: σου τη σουβενή.
1: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αγάπη και τον κύριο Μανώλη, το σύζυγό της, για τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγάπη. Καλησπέρα και στη Μαρία. Σε καλή μεριά, Μαρία, και σε σένα.

0: Τριστέσα μαλέσα. Μάνου τσάο, θλίψη και αγριόχορτα.
1: Cuidado.
0: Μέσα στους στίχους εμφανίζονται φτώχεια, αίμα στον τοίχο, ένας άνεμος από την Ουάσιγκτον και μία προειδοποίηση προς τον τότε πρόεδρο George Bush. Το προσωπικό πέρθος μπλέκεται με την πολιτική οργή, γιατί στο Μάνου τσάο ακόμη και η στεναχώρια έχει διαβατήριο και πολιτική άποψη.

Και όταν δεν αντέχεις άλλο τα αγριόχορτα, αρχίζεις να ψάχνεις κάτι άλλο. Το νόημα, τον εαυτό σου, τα κλειδιά ή εκείνο το αντικείμενο που κρατάς ήδη στο χέρι σου. Rhythm del Mundo, YouTube, και I still haven't found what I am looking for. Ακόμη δεν έχω βρει αυτό που ψάχνω.

Και η αναζήτηση συνεχίζεται. Αλλά τώρα επιστρέφουν οι Gypsy Kings με μια θλιμμένη ποινή ή μια θλιμμένη λύπη. Στα αισθήματα η γραμματική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τρίστα πένα.

Και ένα ευχάριστο νέο να σας πω τώρα για τη βασίλισσα της pop, τη Λουίς Βερόνικα Τσικόνε, πιο γνωστή ως Μαντόνα. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων χρόνια πολλά στην Αμερικανίδα Σταρ επ' ευκαιρίας των γενεθλίων της.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδό Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και για το τέλος επιστρέφει η Σέλια Κρουζ. Όχι απλώς για να κλείσει την εκπομπή, αλλά για να αφήσει μία υπόσχεση. Θα επιβιώσω. Κυκλοφόρησε το 2000, είναι η δική της ισπανόφωνη σάλσα μεταμόρφωση του I Will Survive της Gloria Gaynor. Η Σέλια δεν περιορίστηκε σε μία απλή μετάφραση. Οι ισπανικοί στίχοι μιλούν για τη φωνή της που μπορεί να περάσει μέσα από τον χρόνο, τις πληγές και τη μοναξιά. Έτσι το τραγούδι έγινε κάτι μεγαλύτερο από έναν ύμνο μετά από ένα χωρισμό. Έγινε δήλωση καλλιτεχνικής αθανασίας. Και τελικά είχε δίκιο, η Σέλια Κρουζ έφυγε το 2003, αλλά η φωνή της εξακολουθεί να βγαίνει από τα ηχεία με τέτοια δύναμη, ώστε ο θάνατος μοιάζει απλώς με κακό προγραμματισμό. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Ξεκινήσαμε από ένα νησί και καταλήξαμε σε μια γυναίκα που εξακολουθεί να ζει μέσα από τη μουσική της. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, εσείς ακούτε μουσικό κανάλι 105,1. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα όμορφο τριήμερο γενικά. Να ταξιδεύετε, να χορεύετε, να αγαπάτε, αλλά κρατήστε και μια μικρή επιφύλαξη. Η ζωή μπορεί να είναι καρναβάλι, όμως κάποιος στο τέλος πληρώνει τα ποτά.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Χυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Χυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.
8: Cup of coffee, fix me up. Coffee cup, coffee cup.